0: μουσιο, κάνα μουσιο, κύριε με ράντζιο, κι μόνο για κοινού.
1: Μόγκα μα το κοινή τίγο κομμόντε. Μομένια κι αδίκη κοινή κι αγκουβού.
0: Καλάτε μου κοινό σιω και πουρίγκι. Να μπορώ αν δεν σειρά έρευα. Α το νιέντα ριβιού.
2: Τόνια πιο. Άρε πιο.
0: Mbono asikano nembo kore nwa komo kundia tunji. Nyamori akabudia mondo ukuwa nwa na mondo wetu akaoria na uomu.